Ζακικούσκα, κουιακούσκα, ρικουκούσκα, τοπακούσκα, πορικούσκα, τσιμοπούρα, ρημακούσκα. Για ήτο μαμίτα, ουάρμι, ουάουα. Και πατσαμάντα ρίχπικα, ζακυρίνα τίαν, αουακάνα τίαν. Σε ένα πισκοτήν καουσακουχπίραχ, βιαρίνα καουσακουχπίραχ, παϊκονάουα. Αγικάνα. Μα είπε κακόν γαρισκεσίνα το κόντσι. Πες τον αγγίτσι για ήτο μαμίτας. Ταλβέες μάι κάρου κονάπι βακούνα καούς δακούς καμάντα. Μα να τσέρι καν ουάν τσιμπαπούρα τία ξίνα καν το κοϊπούν ζακώνα. Μα να τσέρι καν μαμίτα καν για ήτο. Τσάι βακούνα ουάν μπρακάσπα κακάν μπλαδίτο πιμουιούχ τα τία ρίχκα. Άσι τσιγκάπα, γουάκα τσιγκάπα, γουάκάσπα. Μαγίτα σούμαχ, τους πίτα πιάνο κούχπι, μαγίτα τυμπούγκα κάμα, μικονίτα γιανουρίγκα κάμα. Μικονίτα καράνα ουρας πίκα σούμαχ, τα μουιούχ, τα τιαρίσπα. Μαγίτα λάδο πι, μαμίτα καράκον λάδο πι, τιάσπα μικο γουαμρακόνα. Καί πατσακόνα γουένια ρισκάντσι, γουράτα χανέκτα ρισκάντσι. Μάνα, talvez paikona ministeriska ora picha yan chikchari. Paikona necesidadta chari chari ora pi mana chai tu con chikchari. Y ahí tu mamita. Ama yaji wakangi. Ama yaji sustaringi. Wakona chayanga mai hampis. Kausaikama kuidanga rikunga mai hampis. Makitakunga. Chamanta. Τα ουκάζα ουακούνα τα τσαρίνα πίσουχ πικαζίμι. Σουγ ζακάσπακα, ταλβέες το κουίτσαρι κουνγαρίσκα συνακάμμα. Τα ουκάζα τι ασπακα, σουγ απάγκα, σουγ τα γαπάγκα, σουγ τα τσαρίγκα, σουγ τα γρικουνγάπα ξαμούγκα. Σουγ σουγ κάντα βίζει τα γκάμι. Για ήτο μαμίτα. Καβούς δε κάμα διός τα μάνι κάμπα ουαμάντα. Κάμπα φαμίλια μάντα ιζομάντα. Ουακούνα πίσινα ζάταχ. Ma na tu kai punja kona pai kona un kai tu kos papis. Kona punja kona tian a través de tecnología, celulares, kai ai tu kunchi, rima ai tu kunchi, ma na kaspa ke nyu kanchi sungu, yuya i piche, ya ai tu mamita ta chari tu kunchi. Punjanta pai kona manta causa kos kamanta viari tu kunchi, Dios tamani tu kunchi. Pai pak purina, pai pak trabajo, mai pikas papis, Dios cuidacho. Aji te gracho. Pai koska kausaite kichona oras pika, pikas papis kai pachamanta risumi. Chaire joven kaspa, edad paktaska kaspa. Imagina kas papis, warmi kari. Risumi kai pachamanta. Sakirin recuerdos. Saquerín y Villarina Cona, experiencia. Cambo que amanta, cambo que mamamanta. Ima ligado tapas para Saquerín, cambo que ahí tomanta, familia, chacabos, ahí vaya. Guarme vacuna, pisima ligado tapas para Saquerín. Y ahí amanta, ima experiencia tapas para Saquerín. Ima tata, cambo que ahí tomamita, ricocherta.